0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Marie Froes, Colombina. Gabriel, Paco Amoroso και Sting. Hasta Jesús.

0: Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Hi everyone, this is Rosé.
3: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss.
0: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Let 'em march again.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες
9: χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Η μέρα σήμερα είναι Πέμπτη. Βάσει και εγώ τις μέρες. Πέμπτη είναι, 11 Ιουνίου του 2026. Παρεούλα και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε συγκεντρώσει για εσάς. Το μόνο που εσείς έχετε να κάνετε, να ετοιμάσετε καφεδάκι, γιατί ξεκινάμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 11 Ιουνίου του 2026, 162η ημέρα του έτους. Ανατολίδα μας στις 6 το πρωί, ενώ η Δύση έρχεται στις 8:48. Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Διεθνής ημέρα του παιχνιδιού. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο. Ημέρα του Καμεχαμέχα. Ημέρα του Καμεχαμέχα, όπως το ακούτε, στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα του Μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Πηγαίνοντας στο εορτολόγιο, είναι Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκάρχη Επισκόπου και Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύρης, Ζαφύριος. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επετείους ή προσωπικούς άλλους λόγους για να γιορτάσετε σήμερα. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο και να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πανέτοιμοι για το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, έχω έναν 59χρονο ο οποίος πραγματοποιούσε περίπου 900 πτήσεις στον Καναδά όσο και στο εξωτερικό και θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Θα δούμε ποιο είναι το καταπράσινο νησί που ξεχώρισε στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς. Έρχονται 30.000 νέα βάουτσερ αφού κλείδωσε η αύξηση των δικαιούχων. Θα δούμε για ποια βάουτσερ μιλάμε και τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Έχω την Kate Middleton και θα πάμε λίγο παλατάκι. Mm-hmm. Θα δούμε ποιο είναι το φρούτο που προστατεύει την καρδιά και κρατάει τον εγκέφαλο νεότερο. Έχω Κωνσταντίνα Σπυροπούλου η οποία συζητάει για το comeback τέλος πάντων. Θα δούμε ποια είναι η ευρωπαϊκή πόλη που αναδείχθηκε πρώτη παγκοσμίως για εξερεύνηση με τα πόδια. Mm-hmm. Θα δούμε ποια ηθοποιός αναλαμβάνει το ρόλο της προθιέρειας για τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα πάμε να δούμε ποια είναι η παραλία που απαγορεύει τις ομπρέλες για όσους είναι από 10 έως 65 ετών. Έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο με την πολεοδομία. Το έχεις ακούσει καθόλου?
0: Κάτι έχει πάρει το φτύμο, ναι.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε αν λέω, έχει παρακλάδια στην Κρήτη.
0: Αν έχει, αν. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που έχουμε συζητήσει εδώ και πολλά χρόνια, 3-4, δεν θυμάμαι πόσα, ότι θα γίνουν κάποια καταδυτικά κέντρα στην Κρήτη?
0: Το λέγαμε χρόνια.
1: Πολλά χρόνια είναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στα Χανιά τώρα βυθίζεται το πρώτο τέλος πάντων έτσι σκάφος, το Φολέγανθρος, για να γίνει το πρώτο οργανωμένο καταδυτικό κέντρο.
0: Να το.
1: Έχω την Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες με την Μπέμπα. Mm. Εχθές τώρα στο είπα λίγο απ' έξω, δεν το πάμε όμως στον αέρα. Έχουμε κάποιες καταγγελίες για κάποιο ρουσφέτη στο Βενιζέλιο.
0: Όπα, να τα.
1: Έχει πάρει αυτό μεγάλη έτσι έκταση το θέμα, θα σου το πω αναλυτικά. Δεν θυμάμαι πώς λένε τώρα την κοπέλα που ήταν μαζί με τον Παντελίδη στο ατύχημα.
0: Αρναούτη, Μίνα.
1: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εκείνη τώρα της έχουν βάλει ένα πρόστιμο 270.000 ευρώ για εγκατάλειψη ζώων. Όταν από το ατύχημα πήρε μόνο 39. Θα στα πω αναλυτικά γιατί έχει ενδιαφέρον το θέμα.
0: Να τα.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης για σινεμαδάκι για σήμερα το βράδυ. Έχουμε να δώσουμε και διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Να πάτε να περάσετε υπέροχα στις νεροτσουλήθρες του.
2: Kiss 961. New entry.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα στο δρόμο μας, παιδιά, στην κίνηση της πόλης μας.
1: Ταξικάντια, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς. Έχουμε κίνηση σήμερα?
1: Έχουμε, πώς δεν έχουμε, και κλειστούς δρόμους έχουμε και κίνηση έχουμε, τα πάντα. Έχει λεωφόρο Κνωσού στο ύψος του Αγιάννη, κατεβαίνοντας προς τα φανάρια του Πεντεβή. Αντιστάσεως και Κάρου εκεί στο λιμάνι, όπως ανεβαίνουμε και για την Αστόρια και για το λιμάνι κάτω. Στη Γιώφυρο επίσης, φανάρια και αυτά τα σχετικά. Αγιάννη Χωστό, ναι. Και στη βιομηχανική, στον δρόμο για βιομηχανική, αντιστάσεως και συγγνώμη.
0: Κέντρο, έχουν παραδοθεί κάποιοι δρόμοι που έχουν ασφαλτώσει, οπότε. Παίζει να έχουμε κινείται το βαθμό.
1: Η Αβέροφ, αλλά η δικαιοσύνη η δημοκρατία είναι κλειστή.
0: Α, είναι κλειστή η δημοκρατία, κατάλαβα.
1: Κόβουνε κομμάτια.
0: Αυτό. Ναι. Μας κόβουνε κομμάτια εμάς, ολόκληρους εδώ πέρα, καθημερινά.
2: Πάντως, εγώ σήμερα που πέρασα από την Αγίου Μηνά, που φτιάξαν αυτά τα φρεάτια τέλος πάντων, στον καινούριο ασφαλτοστορωμένο δρόμο, έχει.
0: Σαμαράκια.
2: Ναι. Mm. Δεν πέτυχε.
0: Θέλει ξανά πέρασμα.
2: Κοίτα να δεις, δεν ξέρω, γιατί φρεάτια είναι αυτά, όχι φρεάτια, πώς τα λένε αυτά, τέλος πάντων τα στρογγυλά, ξέρεις.
0: Τι τάπες αυτές.
2: Ναι, προφανώς και κάτι θα κάνει γύρω-γύρω, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο ή αυτό ήταν το καλύτερο δυνατό μας.
0: Το καλύτερο δυνατό.
2: Κατάλαβες, δεν ξέρω.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Νοσοκομείο έχουμε το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο.
1: Και σήμερα, ναι, Πέμπτη Λαϊκή θα βρούμε στις Πατέλες.
0: Αγία Άννα. Πολύ ωραία, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810-361-362, 2810-361-363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας Κάντια Ταξί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: I wonder where you are. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810-255-961 μας καλείτε όταν έρθει η ώρα να παίξουμε για να μας πείτε οτιδήποτε θέλετε. Και στο 6970-888-961 βλέπουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber, τις καλημέρες σας, το δρόμο που βρισκόσαστε, την κίνηση που έχει και ό,τι άλλο εσείς θέλετε.
0: Για θέλω να σου πω ότι εκεί υπάρχει ένα σημείο κάπου μέσα στην πόλη, σε ένα πάρκο της πόλης. Διαβάζω στην καινούργια πόρτα επί της λεωφόρου Πλαστήρα, μέσα στα ενετικά τείχη, ένα μικρό παρκάκι που υπάρχει. Και βλέπω εδώ φωτογραφίες εδώ σε ένα τοπικό πόρταλ με κάποια σκηνή και κάποιους ανθρώπους που κάνουν κάμπινγκ στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Κάνουν κάμπινγκ ή δεν άστεγε, Μιχάλη μου?
0: Δεν το διευκρινίζει το θέμα εδώ. Πάντως να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει σαν περιοχή εδώ πέρα. Ο χώρος είναι πολύ ωραίος για κάμπινγκ. Τώρα που το βλέπω καλύτερα, θα μου άρεσε. Που εγώ δεν μου αρέσει το κάμπινγκ καθόλου.
1: Να μπω να δω τι ακριβώς είναι εδώ.
0: Λέει εδώ ότι, εντάξει, παρόλο που είναι γεμάτο ξερόχορτα, παιδιά, θέλω να σας πω κάτω, το έδαφος είναι, δεν είναι περιποιημένο καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δεν υπάρχει δηλαδή αποψήλωση. Παρ' όλα αυτά βρήκε εδώ λίγο χώρο εδώ ο κύριος ή η κυρία, δεν ξέρω πού. Είχε τη σκηνή και σου λέει εκεί δίπλα στον Φίνικα, θα βάλω τη σκηνή μου να κάνω το κάμπινγκ. Ωραιότατο, sleeping bag σου λέει, ομπρελίτσα, ψυγιάκι και όλα καλά. Δεν θα ήταν άσχημα, παιδιά, να υπήρχε μια περιοχή έτσι μέσα στα τείχη που θα μπορούσε κάποιος να κάνει κάμπινγκ. Αλλά να ήταν οργανωμένα εννοώ, να υπήρχε τουαλέτα. Και να πούμε στους τουρίστες, ελάτε εδώ. Δεν έχετε που δεν μείνετε.
1: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι άστεγη.
0: Ναι. Κανένας δεν ξέρει να μας πει με σιγουριά. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει ανεβάσει η Δημότης στο πόρταλ αυτό. Το έχει στείλει η Δημότης. Αλλά θα μου πεις εδώ τώρα, αυτό τώρα μας προβληματίζει εδώ, αλλά και άλλα παιδιά στην πολιτική ροή. Αυτό παιδιά, τώρα μας προβληματίζει.
1: Καταρχάς σας έχω πει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, οι άστεγοι, εκτός ότι κάποιοι από επιλογή δεν θέλουν να πάνε στη δομή, δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι η κοινωνική υπηρεσία δεν τους προσεγγίζει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό έτσι. Δηλαδή δεν ρίχνουμε αυτή τη στιγμή το βάρος στην κοινωνική υπηρεσία. Οι άνθρωποι τους προσεγγίζουν, αλλά οι ίδιοι δεν θέλουν να πάνε στη δομή.
0: Ακριβώς.
1: Διότι δεν έχουν τα προνόμια που έχουν στα σημεία που έχουν επιλέξει να είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός ο άστεγος που είναι στη δικιά μου τη γειτονιά που έχει μαγαζί γωνία επί της καλοκαιρινού ας πούμε και βγάζει πολύ καλό μεροκάμα το καθημερινά, γιατί να θέλει να φύγει?
0: Σωστό.
1: Το πρόβλημα το έχουμε με εμείς οι γείτονες, τέλος πάντων, όπου έχει κάνει τους δρόμους, τα στενά, τα παρακείμενα, τέλος πάντων, δημόσιο ουρητήριο χωρίς να είναι έτσι, και που δημιουργεί αυτή την εικόνα στο κέντρο. Όμως, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την εικόνα που βλέπουν οι τουρίστες για την πόλη μας, εντάξει, να γίνει και το κέντρο μεταναστών κάπου που δεν θα είναι φάτσα κάρτα μόλις μπαίνει στην πόλη, κάπου που δεν θα είναι τουριστική περιοχή προφανώς. Όμως, παιδιά, να ξέρετε ότι και οι τουρίστες ξέρουν που έρχονται, ξέρουν τι ροές μεταναστών έχει η Κρήτη καθημερινά. Κυκλοφορούν στους δρόμους μας και βλέπουν πόσους τόνους σκουπίδια, αλλά και τι παιδεία έχουν οι πολίτες αυτής της πόλης απέναντι στα σκουπίδια. Γιατί, παιδιά, δεν είναι μόνο το ότι δεν έχει μαζέψει ο Δήμος τους κάδους, είναι και το τι βλέπει περπατώντας δεξιά και αριστερά στον δρόμο. Που αυτά δεν είναι του Δήμου, έτσι. Είναι αυτά που πετάμε εμείς.
0: Μία βόλτα στα τείχη, ποιος τα πετάει?
1: Ακριβώς. Είναι όλα αυτά που πετάμε εμείς. Οπότε ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα βλέπει, έχει μάτια και βλέπει. Δεν είναι μόνο τι θα ακούσει, τι θα διαβάσει και τι θα του πούμε.
0: Αντιλαμβάνεται την παιδεία μας, παιδιά.
1: Ακριβώς. Να μην είμαστε. Όταν βλέπει λοιπόν τους άστεγους να έχουν κάνει καταπάτηση σε ένα μαγαζί ενός ανθρώπου ή να έχουν κάνει καταπάτηση σε ένα πάρκο και να κοιμούνται, αυτό είναι εικόνα μιας πόλης. Λέει πράγματα για την πόλη που ζουν αυτοί οι κάτοικοι. Mm. Έτσι, μην περιμένουν δηλαδή τον τουρίστα να έρθει να σχηματίσει κακή άποψη για μας από ένα κέντρο μεταναστών. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η συνολική εικόνα.
0: Ακριβώς.
1: Μην βλέπουμε πάλι το δέντρο και να χάνουμε το δάσος.
0: Αυτό. Είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά. Μακάρι να βρεθεί και μία λύση επιτέλους για το θέμα αυτό των μεταναστών, διότι πραγματικά βλέπετε ότι είναι μία καυτή πατάτα που την πετάει ο ένας στον άλλο.
1: Ναι, αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ καιρό τώρα, παιδιά. Είναι πάνω από ένα χρόνο που γίνεται αυτή η συζήτηση. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές, οι οποίες είναι καθημερινές. Ο νότος, όλο τα νότια παραλία της Κρήτης καθημερινά δέχονται έναν αριθμό και όχι μικρό μεταναστών. Έτσι.
0: Λάθρο. Μεταναστών.
1: Λάθρο
0: έτσι,
1: μεταναστών. Είχαμε χθες και τις δηλώσεις οι οποίες Θα σας τις πω σε λίγο, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα πάμε προς το παρόν όμως στο break μας, διότι ήδη έχουμε καθυστερήσει. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τον καιρό, να δούμε πώς θα μας ξημερώσει σήμερα η μέρα. Και φυσικά επιστρέφουμε με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.

0: Κυριακής 9.61. Ο καιρός.
1: Ο καλός μας ο καιρός. Για να δούμε σήμερα τι θερμοκρασία θα έχουμε σε αυτή την πόλη.
2: Yes.
1: Έως και τους 30 βαθμούς λοιπόν θα φτάσει, με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και φυσικά ηλιοφάνεια. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης για σήμερα η θερμοκρασία θα είναι έτσι λίγο πιο υψηλή, θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλο. Ναι. Στον Άγιο Νικόλο λοιπόν η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 5 μποφόρ δυτικοί θα πνέουν οι άνεμοι, ηλιοφάνεια και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Πάμε τώρα προς την Ιεράπετρα, όπου εκεί ο υδράργυρος θα κινηθεί στα ίδια έτσι επίπεδα του νότου, γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια εννοείται. Το ξέρεις ότι η υπόλοιπη Ελλάδα έχει κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έρχεται.
2: Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά έρχεται και με κακοκαιρία.
2: Μπορεί να έρθει αργότερα.
1: Λοιπόν, με ηλιοφάνεια και Ιεράπετρα, 2 με 3 μποφόρ θα πνέουν οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί. Στη Σιτία ο υδράργυρος θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, 5 μποφόρ δυτικοί άνεμοι. Από το απόγευμα και έπειτα θα έχουμε έτσι λίγο πιο, πιο υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Και συνεχίζουμε με την Σιτία. Όχι, τη Σιτία την είπαμε, στο Ρέθυμνο πάμε. Συγγνώμη. Πάμε λοιπόν στο Ρέθυμνο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια, ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι. Ωραία, έτσι, καλοκαιρινή ημέρα. Και πάμε και μέχρι τα Χανιά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, 3 με 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι και ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 25 βαθμούς, στο Τυμπάκι είμαστε επίσης στους 25 και στην Σαντορίνη.
2: 24 και η Αθήνα, 22 η Θεσσαλονίκη, 24 η Λάρισα, 25 η Λαμία, 21 η Κεφαλονιά, 22 η Ερεστιάδα και η Καβάλα και οι Σέρες, 23 η Μυτιλίνη και η Λίμνος και η Ρόδος, 26 η Κος, 28 τα Κύθυρα, παιδιά. Με ηλιοφάνεια όλη η χώρα και με μια βόλτα προς τα έξω, η Ιαπωνία θα σας πάω, όπου γενικά στην Ιαπωνία θέλω να σας πω ότι βρέχει σε πολλές περιοχές και συγκεκριμένα στο Τόκιο με ψηλόβροχο, ο υδράργυρος αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Burn. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Ellie Goulding, ακριβώς στα 44 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον Kiss 961, και να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζά, έναν υπέροχο χώρο έτοιμο να υποδεχτεί κάθε μεγάλη στιγμή σας, το γάμο, τη βάπτιση του παιδιού σας, τον αραβόνα σας ή οποιαδήποτε άλλη έτσι κοινωνική εκδήλωση. Σε έναν χώρο ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολλά άτομα, μέχρι και 2.000 και παραπάνω, αλλά προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τα δεδομένα

0: 100% σύγχρονη. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι να ξεκινήσουμε σήμερα το ωραίο μας το μενού?
1: Λοιπόν,
0: είναι πολλά τα μέτωπα πάλι, δεν ξέρεις από πού να πρώτο ξεκινήσεις.
1: Θέλω να πάμε σε κάτι όμορφο και ελπιδοφόρο.
0: Ναι.
1: Έχω εδώ μια ομάδα μαθητών η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση σε ένα φεστιβάλ ρομποτικής. Σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν το φεστιβάλ αυτό. Mm-hmm. Με το καινοτόμο έξυπνο μπαστούνι για άτομα με προβλήματα όρασης. Μια επιτυχία που δεν αναγνωρίστηκε μόνο για την τεχνολογική της αρτιότητα, αλλά κυρίως για τον βαθιά ανθρώπινο σκοπό που υπηρετεί. Τη δημιουργία ενός κόσμου προσβάσιμου, πιο δίκαιου και πιο συμπεριληπτικού σε όλους. Όταν λοιπόν οι επιτυχίες έχουν και κοινωνικό αντίκτυπο, καταλαβαίνεις ότι γίνεται μία γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους σε πολλά επίπεδα και ήταν πολύ όμορφο. Αυτό, μπράβο στα παιδιά. Μιλάμε και για παιδιά μικρής ηλικίας. Βλέπω εδώ δηλαδή τις φωτογραφίες, είναι μικρής ηλικίας τα παιδιά. Οπότε είναι μια πολύ σπουδαία διάκριση. Συγχαρητήρια στην ομάδα αυτή.
0: Εδώ δικιά μας ομάδα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία
1: παιδιά. Έξυπνο μπαστούνι για τυφλούς. Πολύ ωραία.
0: Τι ωραία κίνηση και μπράβο στα παιδιά μας που πολλές φορές έτσι μας εντυπωσιάζουν. Και μας δίνουν και εμάς έτσι
1: η
0: άλλη.
1: Η ομάδα, ο σύλλογος μάλλον Φάρος Τυφλών Ελλάδος, έχει εξετώσει και εκείνος μία έτσι συστατική επιστολή για αυτή την καινοτομία. Και πολλά συγχαρητήρια, μπράβο στα
0: πολλά
1: παιδιά.
0: Πολλά μπράβο στα παιδιά που εμπνέουν και ασχολούνται με άλλα πράγματα πέρα από τα τάμπλετ που βλέπω από τα δικά μου και με πιάνει κρίση.
1: Οι μαθητές αυτοί προέρχονταν από το 20ο και 56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Να το πούμε έτσι.
0: Και δημοτικό σχολείο, έτσι, να τονιστεί. Βέβαια είναι και οι κινήσεις που κάνουν και τα σχολεία, έτσι, και οι δάσκαλοι που κινητοποιούν τους μαθητές.
1: Μα είναι θέμα, η έμπνευση ξεκινάει από τον εκπαιδευτικό, παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα δώσει την έμπνευση στους μαθητές του. Οι μαθητές και ειδικά τα παιδιά όταν πρωτοπηγαίνουν στο σχολείο, η φυσική τους ροπή είναι να θαυμάζουν τον δάσκαλο που έχουν απέναντί τους. Να τον θαυμάζουν, να τον αγαπάνε, να τον εμπιστεύονται για να μπορούν να είναι εκεί 8 ώρες. Αυτή είναι η φυσική ροπή του παιδιού. Να θαυμάζει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.
0: Ναι.
1: Αν αυτός ο άνθρωπος τώρα λοιπόν είναι και άξιος θαυμασμού, τα πράγματα έχουν ωραία αποτελέσματα. Όπως αυτό.
0: Πολύ ωραία το έθεσες. Πανέτοιμοι για το break μας, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ, πολύ επικαιρότητα.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά

0: Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
4: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, The Fate of Ophelia. Δες εδώ πώς μας έκανε το ChatGPT για σήμερα. Πώς σου φαίνεται να το ανεβάσουμε αυτό?
1: Καταρχάς είναι ίδιο με χθες. Τι διαφορά έχει? Ίδια φαγητά.
0: Είμαστε πανέμορφοι και αδύνατοι. Ίδιο με χθες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με προχθές.
1: Την καλημέρα μου στην Έλενα, η οποία θα ήθελα να γίνει σαν εμένα στις φωτογραφίες του Μιχάλη. Και εγώ θέλω να γίνω σαν εμένα στις φωτογραφίες του Μιχάλη.
0: Παιδιά, το ανεβάζω τώρα έτσι για να το θαυμάσετε κι εσείς εδώ πέρα το θέμα όλο.
1: Ξέρεις, πρέπει λίγο να το πεις να μας κάνει λίγο πιο ανθρώπινο.
0: Κάντε μας follow στα social media, παιδιά, βρείτε μας και εμάς. Β' Ντίμη εσύ.
1: Β' Ντίμη είμαι εγώ.
0: Εγώ είμαι Μιχάλης, κάτω παύλα Θεοδωράκης, κάτω παύλα DJ. Είναι στο Instagram, εκεί θα μας βρείτε. Θέλω να βάλω και τραγουδιά στο βάλω σε λίγο.
1: Να σας πω κάτι, θα μας βρείτε.
0: Ναι.
1: Στις φωτογραφίες
0: είμαστε ίδιοι.
1: Στα stories είναι περίπου.
0: Όχι, παιδιά, είμαστε ολόιδοι με αυτό που θα δείτε.
1: Άσε τους ανθρώπους.
0: Ραδιόφωνο είμαστε, παιδιά, γιατί να μην φανταζόμαστε λίγο παραπάνω, δεν κατάλαβα.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Δεν θυμάσαι ένα κοριτσάκι
0: δηλαδή
1: που
0: μου είχε
1: πει εμένα.
0: Δηλαδή εμείς θέλουμε να φαντάζεστε αυτούς που σας, σας ανεβάζουμε στο Instagram.
1: Θα σας πω τώρα true story από live,
0: ναι.
1: Παλιά που κάναμε πολλά live τέλος πάντων εκείνα τα χρόνια. Είμαστε κάποια στιγμή πλατεία Ελευθερίας πριν ανακοινιστεί, όταν είχε ακόμα χριστουγεννιάτικο κάστρο και τα λοιπά. Ναι, τα παλιά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ένα κοριτσάκι, ήταν μικρό σε ηλικία τότε, τύπου να ήταν, ξέρω εγώ, γυμνάσιο, λύκειο, κάτι τέτοιο. Και μου λέει, αχ, εσύ είσαι η Β' Δημητριάδη. Τη λέω, ναι, εγώ είμαι χαρούμενη, εγώ, όπως καταλαβαίνετε. Αχ, μου λέει, σε φανταζόμουν ψηλή ξανθιά δύνατη. Γλυκούλα, τι να σε κάνω.
0: Έτσι σου είπε το κοριτσάκι.
1: Ναι, καλέ. Πολύ ωραία.
0: Μπράβο στους γονείς του για την ανατροφή.
1: Παιδιά, μα το παιδί φανταζόταν. Με άκουγε στο ραδιόφωνο και με φανταζόταν κάπως αλλιώς, σου λέει.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς, βέβαια. Εντάξει, εγώ να ξέρετε, στο ψηλή ξανθιά δύνατη δεν παρεξήγησα. Στο νέα θα παρεξήγησα περισσότερο, αλλά τότε ήμουν και πιο μικρή, οπότε και αυτό δεν το είπε.
0: Οπότε
1: όλα καλά.
0: Παιδιά, εντάξει, να σας πω κάτι. Το ραδιόφωνο είναι αυτή η δουλειά του. Να πλάθει εικόνες.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Να πλάθει εικόνες. Εδώ θα πάτε τηλεόραση, θα πάτε στον Λιάγκα. Σας αρέσει που βλέπετε το Λιάγκα? Πάρτε τα. Πάρτε τα. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, με τι να ξεκινήσουμε?
1: Ναι. Πού να πάμε τώρα, έχουμε και ένα εύθυμο κλίμα, μην το χαλάσω.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Να πάμε σε τραγούδι, να κάνω και εγώ το story να το δείτε.
1: Ναι, μωρέ, και θα επιστρέψουμε μετά.
0: Να επιστρέψουμε με πολύ πολύ επικαιρότητα. Έχουμε να δώσουμε και σε λίγο δωράκια πάλι. Έχουμε για το Aqua Plus εισόδους, αλλά και για το Τεχνόπολης εισιτηριάκια.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Fever Dream, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση. Στα όμορφα Πεζά μας περιμένει ο Λαβύρινθος με πεντανόστιμες γεύσεις, με καταπληκτικό χώρο που προσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε εκδήλωσης, υπερσύγχρονο σε φωτισμό ήχο, για να μπορέσετε να κάνετε μια μοναδική εκδήλωση στο 2026-27. Ξεκινάτε να κάνετε τα τηλεφωνήματά σας για να δείτε και διαθέσιμες ημερομηνίες, διότι αυτές, όπως ξέρετε, κλείνονται γρήγορα. 28 10 43 5 45.
1: Ναι. Λοιπόν, γελάω εδώ πέρα με τη Μαρία, η οποία μου λέει τι σας έχει βάλει σήμερα να φάτε, και τη λέω: ξέρει τι τρώει ο Μιχάλης, γι' αυτό τα διαλέγει τα πιάτα. Το ChatGPT, παιδιά του Μιχάλη, είναι έξυπνο, το έχουμε πει πολλές φορές. Και μου λέει: στον μεταξύ, βέβαια είναι στην τρίτη ηλικίου. Ούτε στην τρίτη ηλικίου δεν ήμουν, έτσι θέλω να σας πω.
0: Εννοείς τη φωτογραφία που έχουμε ανεβάσει στο Instagram, στα story. Ναι. Μπείτε να τη δείτε. Είμαστε γυμνασιόπεδα κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Αυτό.
1: Είναι ωραίο αυτό που κάνει το ChatGPT, ρε παιδί μου, σου φτιάχνει τη μέρα. Αυτό είναι ο στόχο.
0: Μέχρι να πας στον καθρέφτη. Είναι για λίγο χρόνο. Μέχρι να πας ένα μπάνιο, μια τουαλέτα και κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, γιατί τελικά δεν ήμουν εγώ αυτός στη φωτογραφία.
1: Λοιπόν, σε το μεταξύ, ναι, θέλω να σας πω, ρε παιδί μου, ότι σίγουρα έχει τύχει σε όλους μας να έχουμε ένα άγχος όταν να πάμε σε ένα γάμο.
0: Oh.
1: Μην τυχόν και συναντήσουμε κάποιον πρώην,
0: Opa,
1: κάποιον.
0: Να τα.
1: Δηλαδή, δεν σας έχει τύχει. Εντός ζούμε και στο Ηράκλειο της Κρήτης, δεν ζούμε στο Μανχάταν προφανώς.
0: Ναι, μπορεί και να μας έχει
1: να
0: τύχει.
1: Συμβεί, δηλαδή να έχεις νιώσει ένα άγχος, αχ τώρα θα είναι αυτός εκεί, δεν θα είναι, τι να βάλω, να με δει και τέτοια δεν, όχι.
0: Άμα κάθεσαι και σκέφτεσαι τι θα βάζεις για να πώς θα σε δει ο πρώην, σημαίνει ότι δεν είσαι ακόμα.
1: Τέλος πάντων, άμα κάποιος έχει νιώσει αυτό, ας κάνει λίγο
0: φόκους
1: στο θέμα που θα σας, ναι, πω, διότι να δείτε τα ίδια προβλήματα
0: που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Τι που να σκάσει από τη ζηλιά του ή της ζηλιατής.
1: Ρε παιδί μου, ούτε τα σκέφτεσαι αυτά όταν είναι να συναντήσεις ένα πρώην σε ένα γάμο, ας πούμε, λες τι θα βάλω, με ποιον θα πάω, ποιος θα με συνοδεύει, να το, να τα άλλα, τα κάνεις αυτά.
0: Κατιναριό τελείως. Κατιναριό τελείως, παιδιά.
1: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι εμείς οι κινήθνητοι που έχουμε αυτά τα προβλήματα δεν είμαστε οι μόνοι, διότι και οι πριγκίπισσες έχουν τα ίδια προβλήματα με αυτά. Με εμάς. Οπότε θα σας πω στην Kate Middleton, η οποία συνάντησε τον πρώην σύντροφό της στο γάμο κάποιου συγγενή του William. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει το όνομα Rupert Finch, και η σχέση του με την Kate Middleton ήταν σύντομη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο. Εκείνη ήταν πρωτοετής φοιτήτρια, ενώ εκείνος βρισκόταν στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. Η σχέση τους παρουσιάστηκε μάλιστα και στην τελευταία σεζόν της σειράς του The Crown, τέλος πάντων.
0: Α, το έκανε και μέσα στο Crown, μπράβο.
1: Ναι.
0: Και
1: στον ξάδερφο του William έγινε όλη αυτή η συνάντηση. Κατέφτασαν εκεί καλεσμένοι. Ήταν και κάποιοι, τέλος πάντων, από το. Έφτασε και εκείνος όμως με τη σύζυγό του, οπότε ήταν όλοι ζευγάρια. Άρα δεν έγινε κάποια παρεξήγηση.
0: Μα τι παρεξήγηση και η κοπελιά να γίνει 100 χρόνια πριν η σχέση.
1: Πάντως λέει εδώ, ρε παιδί μου, ότι παρά το χωρισμό τους δεν φαίνεται να υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα μεταξύ τους. Αντίθετα, οι δυο τους φαίνεται να διατήρησαν φιλικές σχέσεις. Και μάλιστα ήταν και εκείνος καλεσμένος στο γάμο της Kate Middleton με τον πρίγκιπα William. Και έτσι έχουν. Ναι.
0: Το προσκλητήριο το έπεσε από τα χέρια.
1: Καλά, ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Είναι αυτό που λέγαμε Σουηδία, γίναμε. Αυτοί έχουν γίνει Σουηδία χρόνια πριν, παιδιά. Εμείς, ναι, είμαστε κομπλεξικοί ακόμα. Τι να λέμε τώρα. Και τέλος, καλό, όλα καλά.
1: Ναι.
0: Ωραία, τι μας τον έφερε στο θέμα.
1: Γιατί ρε παιδάκι μου, θέλω να σου πω ότι όλοι έχουν τέτοια προβλήματα. Μην συναντήσουν ένα πρώην στο γάμο, ακόμα και αν αυτός ο γάμος είναι στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Έχουν δηλαδή και οι γαλαζοέματοι τέτοια θέματα.
1: Δεν έχουν.
0: Αφήστε τα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 15 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961 και θα σας πάω στο σαλόνι της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής, όπου είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση, ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής που μας δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης αλλά και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό λοιπόν σαλόνι για εσάς θα βρείτε στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στην τεράστια έκθεσή της 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καμβάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή, κάτω παύλα, Επιπλογραμμή στο Instagram.
3: Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
2: Όπα,
3: να τα. Μίλησε λοιπόν στην κάμερα του Breakfast at Star και μίλησε για τα παιδιά, της, τέλος πάντων, για την οικογένειά της.
2: Δύο δεν έχει.
3: Ναι, αλλά και για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ή και να κάνει τρίτο παιδί.
2: Να τα.
3: Είμαι ιδιαίτερα, λέει, χαρούμενη. Πάντοτε όταν κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα χαίρομαι γι' αυτό, λέει, για το σύζυγό μου, διότι βρεθήκανε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα σε ένα καινούριο μαγαζί που έχει κάνει ο σύζυγός της. Mm. Εδώ πέρα, λέει, έχω βάλει και εγώ λίγο το λιθαράκι μου, γιατί εντάξει, τα τελευταία χρόνια βοηθάω κι εγώ, τέλος πάντων. Στη συνέχεια είπε...
2: Δύο παιδάκια έχει.
3: Ναι, η δημιουργία οικογένειας ήταν, λέει, το όνειρό μου. Πάντα αυτό, λέει, με ενδιέφερε. Δηλαδή είναι ένας στόχος σε αυτή τη ζωή. Εμένα, λέει, μου αρέσει και ακόμα, λέει, και να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά μου. Είναι κάτι που θα ήθελα.
2: Κι άλλο παιδί, τρίτο.
3: Ναι.
2: Μπράβο.
3: Συζητάμε, λέει, για να επιστρέψω τηλεοπτικά, αλλά δεν ξυπνάω, λέει, με κανένα καημό. Κατάλαβες. Επειδή βλέπω πολλούς τίτλους στα site, επιθυμεί διακαώς, δεν επιθυμεί. Μου αρέσει η τηλεόραση. Αν προκύψει κάτι που να με εξυπηρετεί και να εξυπηρετεί και εκείνους, καλό θα είναι να υπάρξει. Είμαι πολύ ok και να μην κάνω τηλεόραση.
2: Mm.
3: Στο μέλλον, απάντησε στη συνέχεια.
2: Ωραία. Μια χαρά.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Παιδιά,
3: και λίγο. Όταν
2: περάσει...
3: κάνεις οικογένεια, αλλάζουν οι προτεραιότητες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει περάσει άλλο στάδιο ζωής, οπότε είναι λογικό να έχει άλλες προτεραιότητες. Και θυμόμαστε παλιά, βέβαια, ότι δεν ξέρω αν έχουν μείνει και πολλοί που θα την ήθελαν μαζί.
3: Αυτό γράφουν στα σχόλια, δεν μας έλειψε καθόλου.
2: Ναι, δηλαδή δεν θα ήταν πάνελ, θα ήταν κεντρικιά, φαντάζομαι, αν επέστρεφε. Αλλά δεν ξέρω κατά
3: και
2: πόσο.
3: Δεν ξέρεις και σε τι ρόλο θα
2: έβρισκε πάνελ. Γιατί...
3: Μα να σου πω λίγο κάτι, δεν είναι απαραίτητο να κάνει ένα πρωινό Σαββατοκύριακο ή ένα μεσημεριανό. Αυτό που έκανε, α πούμε, με το κάτι ψήνεται.
2: Α, αυτό ήταν ωραίο.
3: Ναι, ήταν οκ. Okay.
2: Πολύ καλό. Αλλά σου λέω γενικά, δεν ξέρω αν σε μια εκπομπή δυνητικά μιλώντας με πάνελ.
3: Επειδή αλλάζουν οι άνθρωποι, όπως βλέπεις, και έχει αλλάξει και η ίδια.
2: Άτομα.
3: Μα και η ίδια έχει αλλάξει.
2: Έχει αλλάξει και έχει και επιβιώσει και ο. Σκορεμένος.
3: Ναι,
2: τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μετά θα περνάει αυτό ο κόσμος αυτό που περνούσε παλιότερα.
3: Πάντως μπράβο της που θέλει και τρίτο παιδί.
2: Να σου πω κάτι, πιστεύεις ότι δεν θα έχει βοήθεια? Σίγουρα θα υπάρχει σχετική βοήθεια.
3: Κοίτα να δεις, και βοήθεια να έχεις,
2: ναι.
3: Δεν ξέρω κατά πόσο. Γιατί εκτός θα με τα δώσεις, δηλαδή πες, εγώ θα κάθομαι εδώ να παρακολουθώ, μεγαλώστε εσείς, δηλαδή κάντε ό,τι θέλετε. Δεν γίνεται.
2: Ναι, παιδί μου, κάθε άνθρωπος έχει άλλη αντίληψη σε αυτό το θέμα.
3: Οπότε... Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν συμμετέχεις ενεργά στο μεγάλο με των παιδιών σου, οι αντοχές μειώνονται πάρα πολύ. Σίγουρα η Σπυροπούλου είναι μικρότερη από μένα, οπότε μπορεί να έχει.
2: Κωνσταντίνα πρέπει να είναι του 87.
3: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχει μεγαλύτερες αντοχές, δεν ξέρω.
2: Για τσέκαρε να δούμε το λεξιλικείο.
3: Αλλά δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις τρία παιδιά και ειδικά με μικρή διαφορά ηλικίας, γιατί και αυτήν τα παιδιά της μικρά είναι.
2: 87, να ναι. Εγώ ποντάρω το 87. 87 με 89 εκεί μέσα. Για πες μας, να δούμε. Το πιάσα.
3: Το 87 Justin είναι.
2: Να τα.
3: 22 Σεπτέμβρη.
2: Να τα. Παρθένος είναι.
3: Νομίζω έχει γυρίσει.
2: Όχι, έλαξε. Ζυγός. Αυτά τα ωραία με την Κωνσταντίνα της Σπυροπούλου. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.
0: Kiss 961.

0: Turn the lights off. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε να δώσουμε καμία πρόσκληση για το Aqua Plus. Τι
1: να
0: λέτε?
1: Δώσουμε, να
0: 28 12 55 961. Μας καλείτε.
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810 255 961.
0: Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι
1: πώς
0: κάνετε?
1: Σας λένε?
3: Καλά, Κατερίνα.
0: Κατερίνα, από πού μας ακούς?
3: Τώρα είμαι κοντά στη Χανιόπορτα.
0: Α, την περνάς στη Χανιόπορτα?
3: Τώρα σε 2 λεπτά και πιστεύω ότι περνάω.
0: Ωραία. Περνάς ενώ από κάτω, δεν έχεις πρόβλημα εσύ?
3: Όχι, όχι. Α. Έχουν άλλη πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, τι εννοώ.
3: Α, λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, είναι η γνωστή ατάκα που λένε την περνάς στη Χανιόπορτα. Αυτό. Να σε ρωτήσω, τι φαγητό έχεις ψήσει για σήμερα?
1: Ή έστω έχεις προγραμματίσει, γιατί δεν είναι και
3: νωρίς. Όχι, δεν έχω προγραμματίσει. Όχι.
0: Δεν έχεις σκεφτεί ακόμα?
3: Όχι. Αυτά τα αφήνω και τελευταία στιγμή.
0: Α, είσαι
3: μόνη. Έχω 2 παιδάκια.
0: Α, είσαι παιδάκια. Και τελευταία στιγμή μαζί με μαμά πεινά, τι θα τους πεις?
3: Εντάξει, βρίσκουμε λύσεις. Κάνουμε κάτι γρήγορο. Α. Τώρα κάνει και ζέστη σαλατούλες.
0: Σαλατούλες δηλαδή. Αγουλάκια, ωραίο.
3: Ναι, μια χαρά.
0: Έτσι καλοκαιρινά φαγητά δηλαδή. Καμιά πατάτο σαλάτα, κανένα τέτοιο.
3: Ναι, γι'
0: αυτό. Τα όσπρια τα τρώτε?
3: Λίγο.
0: Λίγο εσείς,
1: Κοίτα εδώ, έχουμε έλεγχο, αυστηρό.
0: Εγώ είναι, ρωτάω.
3: 1-2 ειδών όσπρια τα τρώνε, ναι. Εγώ τα τρώω όλα.
0: Ναι, τα παιδιά τώρα πιο δύσκολα τώρα. Είναι φακές, φαντάζομαι, τρώνε.
3: Ο ένας ναι, ο άλλος όχι. Α, εντάξει.
1: Ναι,
3: θα
1: είναι
3: μοιράζουμε. Παιδιά... Τα κλασικά φαινόμενα.
0: Αυτό όλοι τα τραβάμε, παιδιά, τα ίδια, μην νομίζετε.
3: Ναι, το κλασικό.
0: Λοιπόν, θα σε στείλουμε Aqua Plus.
3: Να με στείλετε, ρε παιδιά.
0: Θα σε στείλουμε Aqua Plus. Θα πάρει όλη τη φαμίλια, φαντάζομαι, να πάτε, έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
3: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Εβίτα είναι 9 και 30.
1: Θα πάμε και θα επιστρέψουμε να μάθουμε ποιο είναι ο προορισμό που αναδείχθηκε πρώτο παγκοσμίω για εξερεύνηση με τα πόδια.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
8: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
9: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης, Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
11: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
10: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
11: Τι να είναι το CNC?
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
13: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: The Ordinary, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 37 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και θα σας πάω μέχρι την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα είναι στην παρέα μας. Και φυσικά θα βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα των κατασκευών, οι οποίες φυσικά αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα και μόνο το καλύτερο. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε τώρα, ΟΕΟ?
1: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι την ευρωπαϊκή έτσι, πόλη που αναδείχθηκε η πρώτη παγκοσμίως για εξερεύνηση με τα πόδια. Διότι είναι ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο.
0: Οπα,
1: και δεν είναι άλλη δουλειά από...
0: Ναι. Που το βρήκα. Μόνο που λέει υπαίθριο μουσείο, τελειώσαμε.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τις αναλύσεις εδώ των ειδικών, έχει πάρα πολλές δωρεάν περιηγήσεις με ξεναγούς. Η κατάταξη μάλιστα βασίστηκε όχι μόνο στην Κρητική Επιτροπή, αλλά και σε πραγματικά δεδομένα χρήσης αριθμού συμμετοχών στις περιηγήσεις που έτσι... που έχουν αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάμεσα λοιπόν σε 800 πόλεις παγκοσμίως, η Ρώμη κατάφερε να αναδειχθεί πρώτη σε αυτό το είδος έτσι διακοπών.
0: Παιδιά, όπου και να σταθείς στη Ρώμη, θες να βγάλεις 360 φωτογραφίες παντού γύρω γύρω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι τόσο όμορφα. Είναι η αιώνια πόλη που λένε και στον Άλφα.
1: Έχει και πολύ μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον η Ρώμη. Αρχαιολογικό τέλος πάντων και ιστορικό ενδιαφέρον. Οπότε γι' αυτό το λόγο και θεωρείται ένας από τους προορισμούς που είναι για να τους περπατήσεις.
0: Ναι, είναι πραγματικά.
1: Δεν είναι δηλαδή για να πας με κάποιο άλλο τρόπο.
0: Όχι, όχι.
1: Να θαυμάσεις, να χαθείς εκεί πέρα μέσα στους δρόμους.
0: Είναι πανέμορφα. Παιδιά, όσοι δεν έχετε πάει, δοκιμάστε το. Βέβαια, οι τιμές είναι λίγο στα αυτιά που λέμε, έτσι να το πω απλά και λαϊκά. Είναι λογικό όμως, διότι είναι ένας top προορισμός τουριστικός, οπότε είναι λογικό να είναι ανεβασμένες
1: και
0: τιμές.
1: Δηλαδή, λογικό δεν είναι.
0: Απόλυτα λογικό. Τα δικά μας τα μέρη τίποτα έτσι για να είναι hot προορισμός, έχουμε τίποτα στα κοιτάπια.
1: Λοιπόν, θα μείνω στην Ιταλία για λίγο ακόμα, διότι ένα νέο μέτωπο άνοιξε στον πόλεμο της ξαπλώστρας στην Ιταλία, καθώς σε παραλία της Σαρδινίας απαγορεύτηκε η χρήση ομπρέλας για ηλικίες από 10 έως 65 ετών. Το μέτρο αυτό, διαβάζω εδώ πέρα, ότι είναι από τα πολλά που πήρε ο Δήμος για τις παραλίες της Πούντα Μολέντης στην νοτιοανατολική ακτή του νησιού, προσπαθώντας να προστατεύσει το παρθένο περιβάλλον της περιοχής.
0: Άρα είναι και αυτή μια περιοχή να Natura.
1: Τα πράγματα βέβαια δυσκολεύουν αρκετά για τους λουόμενους, εκτός από το ότι πρέπει να πληρώσουν 10 ευρώ είσοδο. Δικαίωμα να στήσουν την ομπρέλα έχουν μόνο όσοι είναι οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών και όσοι είναι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών. Οι υπόλοιποι κάνουν μια
0: ταυτότητα, δηλαδή,
1: και φεύγουν.
0: Δηλαδή σε βάζουν στην παραλία και σου λέει σε ποιο γκρουπ είσαι εσύ. Α, δεν έχεις ομπρέλα.
1: Να σου πω λίγο κάτι, Μιχάλη. Όταν μιλάμε για ένα προστατευόμενο περιβάλλον που είναι Natura και θέλει ο κόσμος να το επισκεφτεί και να χαρεί τα νερά του, θα πρέπει να το κάνει με τις συνθήκες που επιτρέπονται. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο μέρος είναι να πας να το δεις, να κάνεις μια βουτιά και να φύγεις. Δεν είναι για να πας να ράξεις όλη μέρα.
0: Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα μέρος το οποίο είναι επισκέψιμο από πολύ κόσμο προφανώς, όπως είναι και στον μπάλο.
0: Ο μπάλος, παιδιά, αυτό που περιγράφει.
1: Όπως είναι και το Ελαφωνήσι.
0: Ναι.
1: Πας, βλέπεις, φεύγεις. Είναι ένα αξιοθέατο. Αυτές οι περιοχές λοιπόν που κατά το παρελθόν σίγουρα έχουν καταπονηθεί και καταπατηθεί από τον κόσμο, θα πρέπει κάποια στιγμή για να επανέλθει το φυσικό.
0: Η ισορροπία τους.
1: Ναι, η ισορροπία στο φυσικό τοπίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ήρθα, είδα ένα αξιοθέατο, έκανα τη βουτιά μου, έφυγα.
0: Αυτό.
1: Μισή ώρα, μία ώρα, δεν χρειάζεται και να πας να.
0: Παραθερήσεις δύο μήνες. Ναι, σωστό.
2: Kiss.

0: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπλάκι.

0: Βαφείο, δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη
4: και τον Μιχάλη Θεοδωράκη. Ερχόμαστε.
0: Kiss 961. Kiss.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 54 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Καλημέρα στη Σοφία να στείλουμε που μας ακούει, λέει, πάντα και παντού. Πρέπει να αρχίσετε, λέει, πάλι τα θέματα της ημέρας, μας φτιάχνετε τη διάθεση.
1: Τι εννοεί?
0: Σοφία, τι θέμα να σου βάλουμε σήμερα, για πες μας.
1: Α, θέμα ημέρας, τα είχα ξεχάσει κιόλας εγώ, δεν λες?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία ιδέα
1: της. Το ακούμε.
0: Ωραία ιδέα.
1: Σκεφτούμε.
0: Έτσι, μας αρέσει.
1: Σκεφτούμε κάτι ωραίο αύριο για Παρασκευή, closing της εβδομάδας.
0: Έτσι. Λοιπόν, 28, 12, 55, 9, 61 έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης για σήμερα Πέμπτη, για να πάτε το βραδάκι σινεμαδάκι, όσοι θέλετε και σας αρέσει. Καλέστε μας τώρα να σας δώσουμε εισιτηριάκι. Αμέσως τώρα, 28, 12, 55, 9, 61.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
3: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 28 10 255 961. Kiss
0: 255 961, το ξαναλέω τελευταία φορά. Αν θέλετε σινεμαδάκι, καλείτε και θα είμαστε εδώ να σας φιλοξενήσουμε και να πάρετε τα εισιτηριάκια σας. Λοιπόν,
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Πάμε λίγο να δούμε έτσι τα σκάνδαλα αυτής της χώρας. Λοιπόν, έχουμε ένα καινούργιο πολεοδομικό σκάνδαλο με δύο πολεοδομίες. Υπάρχει μία υποψία και για την Κρήτη.
0: Μικρή υποψία, παιδιά, γιατί εμείς είμαστε υπεράνω πάση υποψίας.
1: Εμπλεκόμαστε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για καταγγελίες πολιτικού μηχανικού για διαπιστώσεις και στοιχεία σε δύο τμήματα πολεοδομιών στην Κρήτη και ως φαίνεται ήδη ερευνώνται αυτές οι καταγγελίες.
0: Επικαλούμαστε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Εμείς πάντα το επικαλούμαστε ως νησί, δεν τίθεται θέμα. Και έχουμε και το μεγάλο ζήτημα που προέκυψε με το Βενιζέλιο, που έχει γίνει μια καταγγελία από νοσηλεύτρια, διότι έχουμε εδώ πέρα ένα άνθρωπο ο οποίος
0: Ρουσφέτη.
1: Ήταν αυτός ο άνθρωπος, είναι από τον ομό Λασιθίου. Αντί λοιπόν να επιλέξει να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας ή του Αγίου Νικολάου, επέλεξε να τον φέρει ο γιος του στο Βενιζέλιο. Εκεί λοιπόν ήθελε, παιδί μου, γιατί τώρα εντάξει, τον πατέρα ο καθένας μας θέλει το γονιό τον περιποιηθεί.
0: Βέβαια, στα καλύτερα, μόνο στα καλύτερα.
1: Ήθελε να τον βάλει σε ένα μονόκλινο δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Το μόνο διαθέσιμο, δεν ξέρω τέλος πάντων, βασικά δεν ήταν καν διαθέσιμο, που μπορούσε έτσι να γίνει, ήταν ένα δωμάτιο στο οποίο νοσηλευόταν μία 27χρονη ασθενής με πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνση. Αυτή την ALS την ασθένεια, τέλος πάντων. Ναι. Οπότε αποφάσισαν να βγάλουν την κοπέλα από αυτό το δωμάτιο.
0: Που ήταν μόνη της για συγκεκριμένους λόγους, μικροβίων κτλ. Ναι, απομονωμένη.
1: Να τη βάλουν σε ένα δωμάτιο με 8 άτομα.
0: Μπράβο. Για να μπει ο κύριος από το Λασίθι.
1: Δεν είχαμε δίκλινο, δεν είχαμε τρίκλινο.
0: Είχαμε οχτάκλινο. Αυτό. Λοιπόν, κοινόβιο δηλαδή, λεγόμενο.
1: Και
0: μετέφεραν την κοπέλα με τα προβλήματα της, με τους υπόλοιπους.
1: Εκεί τέλος πάντων, ναι, και νοσηλεύτηκε αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα. Είναι νόσος του κινητικού νευρώνα η συγκεκριμένη που πάσχει η κοπέλα. Έχω εδώ πέρα τώρα την καταγγελία της
0: νοσηλεύτριας. Ο κύριος βολεύτηκε, αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ο κύριος βολεύτηκε,
0: αυτό
1: δεν το συζητώ. Βολεύτηκε ο άνθρωπος, εννοείται. Ήταν μια εγχείρηση ρουτίνας. Όμως πήγαν όλα καλά. Έχω εδώ και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Βενιζελίου, που επιβεβαιώνει τα γεγονότα.
0: Νάτα.
1: Και παιδιά, εντάξει.
0: Και μπράβο στους εργαζόμενους, παιδιά που μιλάνε. Πολλά μπράβο που μιλάνε, διότι.
1: Τι να γίνει.
0: Το ρουσφέτη πρέπει να σταματήσει να γίνεται.
1: Η 27χρονη κοπέλα φέρει τραχειοστομία, γαστροστομία και αντιμετωπίζει σοβαρή λίμωξη.
0: Να το.
1: Αλλά μαζί με τους 8, ο πόνος έγινε πιο.
0: Μοιράστηκε. 2-8. Ναι, η κατάσταση βλέπετε τώρα.
1: Ο πρόεδρος των εργαζομένων επιβεβαίωσε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας το απαράδεκτο και ζητώντας από τη διοίκηση του νοσοκομείου εξηγήσεις.
0: Παρετήσεις θα πρέπει να ζητήσει, όχι εξηγήσεις.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι, λέει, να σεβόμαστε την ισότιμη μεταχείριση των ασθενών με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση τις γνωριμίες και τα αξιώματά τους. Η διοίκηση του νοσοκομείου πρέπει να εξηγήσει γιατί έβγαλε έξω από το δωμάτιο μία νέα γυναίκα που είναι κατάκητη και υποφέρει από πολύ σοβαρά νοσήματα. Και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στους εργαζόμενους που μίλησαν.
0: Ακριβώς.
1: Στην νοσηλεύτρια που ανέδειξε το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα σε μια χώρα που δεν γνωρίζει τι είναι, ούτε για δικαιοσύνη που επίσης δεν γνωρίζει τι είναι.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς αυτά είναι τα πράγματα. Το θέμα είναι
0: να
1: τα θυμόμαστε.
0: Να μιλάμε
1: και να τα θυμόμαστε. Γιατί, παιδιά, όταν ο Έλληνας πάει στην κάλπη, ξεχνάει. Αυτή η κοντή μνήμη του Έλληνα είναι το πρόβλημα. Ας τα θυμηθούμε λοιπόν όλα.
3: Kiss 96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ακριβώς τα 9 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961. Πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω λίγο μέχρι την Ολλανδία, όπου μία γυναίκα κακοποιήθηκε από τον σύντροφό της με τον εξής τρόπο. Την ανάγκασε να κάνει τατουάζ στο κορμί της το όνομά του 250 φορές.
0: Την ανάγκασε να κάνει τατουάζ στο κορμί της το όνομά του 250 φορές.
1: Ναι.
0: Πώς αναγκάζεις κάποιον να κάνει τατουάζ?
1: Κοίτα,
0: πρώτη ερώτηση.
1: Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί
0: ναι,
1: δεν έχει κανένα νόημα.
0: Δηλαδή,
1: όταν υπάρχει εκφοβισμός, όταν υπάρχει ψυχολογική βία και σωματική κακοποίηση, ας πούμε, δεν έχει πώς τον εξαναγκάζεις.
0: Ναι.
1: Της πήρε μία μηχανή τατουάζ από το διαδίκτυο. Σε κάποια σημεία την έβαζε να χτυπάει μόνη της τα τατουάζ.
0: Α, και
1: σε μόνη κάποια
0: της
1: άλλα.
0: Τα έκανε. Νόμιζα ότι πήγαινε σε τατουατζίδικο.
1: Όχι, κάποια της τα έκανε αυτός και κάποια τα έκανε εκείνη μόνη της στον εαυτό της. 250 φορές το όνομά του και τα περισσότερα ήταν σε σημεία όπως ήταν η γλουτή, ας πούμε, το στήθος που θεωρούσε ότι τα είχαν αγγίξει άλλοι άντρες. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι είχε και στη μύτη, στα μάγουλα, δηλαδή και στο πρόσωπο.
0: Full face.
1: Full face. Ναι. Η ίδια έκανε πολλές φορές, έκανε καταγγελία στις Ολλανδικές αρχές. Όμως, επειδή εκείνος ισχυρίστηκε ότι ήταν με τη συνένεσή της, κάτι το οποίο ήταν δύσκολο να αποδειχθεί νομικά, δεν έγινε τίποτα. Για να μην γκρινιάζουμε μόνο εδώ, ότι να δείτε κι αλλού. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας οργανισμός στην Ολλανδία, ο οποίος ανέλαβε και συγκέντρωσε 35.000 δολάρια που χρειαζόταν περίπου για να γίνει η αφαίρεση του τατουάζ από το πρόσωπο και το κορμί της κοπέλας.
0: Απομακρύνθηκε η κοπέλα από τον άνθρωπο αυτόν, τον κακοποιητή.
1: Απομακρύνθηκε και τα τατουάζ έχουν εξεθοριάσει αρκετά, αλλά όχι εντελώς. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω σε μια άλλη περίπτωση ενδοκογενειακής βίας, η οποία είναι στον χθες το βράδυ βγήκε στη δημοσιότητα και εξελίσσεται στον Οροπό στην Αθήνα. Ένας, δεν μπορώ να τον πω και άνθρωπο, τέλος πάντων, 32 ετών, κακοποιούσε την σύζυγό του, την βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στα social media τα βιντεάκια λέγοντας «Κοιτάξτε την πώς κλαίει». Όλα αυτά μπροστά στον 8χρονο γιο της. 9 του μήνα προχθές, δηλαδή, που ήταν η τελευταία φορά που συνέβη ένα τέτοιο περιστατικό, εκείνη, αφού κοιμήθηκε αυτός και το παιδί, κατάφερε και πήγε στο αστυνομικό τμήμα και έκανε την καταγγελία. Είχε πάει και άλλες φορές στο παρελθόν, αλλά τις είχε αποσύρει τις καταγγελίες. Εκείνος στο μεσοδιάστημα ξύπνησε, έψαχνε την γυναίκα του μαζί με το παιδί, δεν την έβρισκε, πέταξε το κινητό στη θάλασσα. Η αστυνομία εντόπισε το κινητό. Μέσα στο κινητό υπήρχαν
0: τα βίντεο όλα αυτά.
1: Ναι, βίντεο και σεξουαλικού περιεχομένου και κακοποίησης. Και το παιδί υπέδειξε το σημείο το οποίο πέταξε στη θάλασσα το κινητό. Και πόσο διαστραμμένα μυαλά υπάρχουν, δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι.
0: Είναι τρομερό, παιδιά.
1: Πόσο διαστραμμένα μυαλά.
0: Τι είναι αυτή η κατάσταση?
1: Και όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως βλέπετε.
0: Κάθε μέρα ακούμε κάτι καινούριο, κάτι νέο. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί έξω, ρε παιδί μου?
1: Γιατί είχαμε και το άλλο το περιστατικό με τον Ιταλό που σκότωσε μάνα και γιο, 26 χρονών το παιδί και η μητέρα.
0: Ένας χαμός. Ένας χαμός. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας.
2: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρυάρια μας. Αν η μέρα ξεκινήσει με τον προϊστάμενό σου να σου τη λέει ή με ένα καυγά με τους γονείς, μάλλον θα βρεθείς να βράζεις το ζουμί σου που δεν μπορείς να τη μιλήσεις όπως θέλεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως πρέπει μετά να ξεσπάσεις τον σύντροφό σου ή στους φίλους σου. Άλλο τα νεύρα και άλλο η ανοησία. 7. Ταύρε, όσο περισσότερο αντιστέκεσαι στις αλλαγές και τη φυσική φθορά των σχέσεων, τόσο λιγότερο αισθάνεσαι. Μόνο η αγάπη περιβαίνει το χρόνο. Για να αγαπηθείς, πρέπει να μάθεις να αφήσεις και να αφήνεσαι. Αυτές τις μέρες ξέχνα το πριν και εστίασε στο τώρα. 8. Δίδυμη, ναι, έχεις ανάγκη να είσαι έξω, να διασκεδάζεις, να δείχνεις πως θα διαφορείς για όλα, πλην του να περνάς καλά. Μήπως γιατί μέσα σου θα νιώθεις πιο απομονωμένος από ποτέ από τους ανθρώπους και τη ζωή σου. 7. Καρκίνε, κάποιες φορές το παιχνίδι του έρωτα γίνεται η σκληρότερη παρτίδα πόκερ του σύμπαντος και πρέπει σε ένα μόνο γύρο να τα παίξεις όλα για όλα. Αρκετοί καρκίνοι θα βρεθείτε μπροστά σε ένα τέτοιο ρίσκο τις επόμενες μέρες. Θα το περάσετε ή θα προσπεράσετε. 7. Λιοντάρια, εγώ θα σταθώ δίπλα σου, θα σε φροντίσω, θα σε αγαπώ, γιατί χωρίς εσένα δεν είμαι έτσι χαρούμενος η κατάσταση. Πόσες φορές δεν έχετε πει αυτά τα λόγια σε κάποιον άνθρωπο που στο τέλος σας πρόδωσε, σας άφησε, σας ξέχασε? Τις επόμενες μέρες φροντίστε ώστε να τα πείτε εκεί που να σταθείτε μπροστά στον καθρέφτη και να τα πείτε στον εαυτό σας και όχι σε κάποιον που θα είναι περαστικός ή όχι. 7. Παρθένε, συχνά είναι ο φόβος της απόρριψης ή της μοναξιάς που σας αποτρέπει από το να αποκαλύψετε τα αληθινά σας συναισθήματα, είτε αγάπης είτε απέχθειας, και είναι τόσο δύσκολο για σας γιατί σε αντίθεση με άλλους έχετε επίγνωση της δύναμης του σ' αγαπώ ή του δε σ' αγαπώ πια. Πάντως μόνο η ειλικρίνεια θα σας λυτρώσει και σήμερα. 8. Ζυγέ, πρόσεξε λίγο αυτό το διήμερο, με ποιον περνάς το χρόνο σου και κυρίως με ποιον είσαι έτοιμος να βάλεις έτσι, να βάλεις το κρεβάτι σου τέλος πάντων, γιατί ο ίδιος άνθρωπος που σήμερα σε συναρπάζει, αύριο μπορεί να σε φέρει στα όρια της παράνοιας. 7. Σκορπιέ, κάποιος να επανέλθει στο προσκήνιο, δεν χαρίζω κάστανο, δεν σηκώνω μήγα στο σπαθί μου, καλά θα κάνεις να κρατάς τις αποστάσεις σου, ειδικά αν κάποιοι σε θεωρούν απόλυτα δεδομένο και θεωρούν και την παρουσία σου και τη φιλία σου απόλυτα δεδομένη, θα πρέπει να τους βάλεις στη θέση τους. 7. Το ξώτη, σχέσεις δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά μια σπουδή στα λάθη και τις ανασφάλειες, και ενώ εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα να αποδεχθείς αυτή την πραγματικότητα, ο σύντροφός σου ή οι φίλοι σου περιμένουν να έχεις μια τέλεια συμπεριφορά απέναντί τους. Αν και η ανατροφή σου δεν σου επιτρέπει να πεις έτσι τέτοια πράγματα, μπορούν να μιλήσουν οι πράξεις. 8. Εγώ και ρε, αν έχεις καταλάβει έστω και κατά 1% τον εαυτό σου, θα ξέρεις πως δεν πιστεύεις στην τύχη και τα θαύματα. Αντιθέτως, πρώτα περνάς βαθιές εσωτερικές αλλαγές και αργότερα αυτές οι αλλαγές γίνονται ο καταλύτης για να μεταβάλεις τη ζωή σου έτσι από την αρχή. Το σημαντικότερο που οφείλεις να επαναφέρεις αυτές τις μέρες είναι να μείνεις κοντά σε ανθρώπους που σε αφήνουν να αναπνεύσεις ελεύθερο. 8. Υδροχόε, τίποτα δεν σε κάνει πια χαρούμενο από το να βλέπεις σε κάθε άνθρωπο ένα μελλοντικό φίλο, μια μελλοντική φίλη, γιατί περιορίζεσαι στις ίδιες παρέες. Σήμερα είναι μια μέρα που ξέρεις ότι αν βγεις έξω θα κάνεις καινούριους φίλους, θα γοητεύσεις, θα βρεθούν στον δρόμο σου άνθρωποι που θα ανανεώσουν την πίστη σου στη ζωή. 10.
1: Πολύ καλό.
0: Ηχθή, είναι η εποχή του χρόνου που η προσοχή σου είναι απόλυτα στραμμένη στην καριέρα σου. Εκεί είναι που δίνονται οι μάχες, εκεί είναι που κάθε μέρα, κάθε φορά δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει. Εκεί είναι που οι φλόγες και οι εντάσεις πολλαπλασιάζονται αντί να σβήνουν. Και αυτά φυσικά περιορίζουν την προσωπική σου. Μην περιορίζεις λοιπόν την προσωπική σου ζωή. Θα πρέπει να αφοσιωθείς σε αυτήν για να νιώσεις ότι αναπνέεις. 7.
1: Πάμε για μεσόωρο. Επτά κόμμα έξι.

These beautiful things that I've got. Beautiful things, λοιπόν, εδώ είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούσαμε και τα ζώδια της ημέρας. Πανέτοιμοι να πάμε και στο break των 10 και 30. Έχω εισιτηριάκια να δώσω για Τεχνόπολης, δεν τα έχω δώσει ακόμα. Θα τα δώσουμε στην επιστροφή.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν μέσα ακριβώς στα 35 λεπτά μετά τις 10, ναι.
1: Θα σε πάω λίγο μέχρι τον Καναδά, διότι εκεί συνέβη, παιδιά, κάτι που θα μπορούσε να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
0: Οπα.
1: Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος επί 17 χρόνια εργαζόταν ως πιλότος στην Air Canada και είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 900 πτήσεις από το 2009.
0: Πολύ καλός.
1: Λοιπόν, ξαφνικά, για κάποιο λόγο, ανακάλυψαν ότι δεν διέθετε την άδεια που απαιτεί η καναδική νομοθεσία για τη συγκεκριμένη θέση.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή πετούσε αυτός ο άνθρωπος 17 χρόνια
0: και δεν είχε δίπλωμα.
1: Ναι.
0: 17 χρόνια πετούσε και το ανακαλύψανε μετά από 17 χρόνια.
1: Λέει, είναι υποχρεωτική για τους κυβερνήτες αεροσκαφών και υπάρχει μία άδεια, τέλος πάντων. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια αερομεταφορών, τη συγκεκριμένη, τέλος πάντων, η οποία είναι υποχρεωτική για τους κυβερνήτες αεροσκαφών που αποκτάτε έπειτα από συγκεκριμένες εξετάσεις και διαδικασίες πιστοποίησης.
0: Ναι.
1: Η υπόθεση ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας.
0: Μετά από 17 χρόνια έγινε ο έλεγχος ρουτίνας και ο άνθρωπος είχε ήδη 900 πτήσεις. Όλα καλά όμως.
1: 17 χρόνια, ναι.
0: Ναι.
1: Εντοπίστηκαν ασυμφωνίες στα έγγραφα που είχε καταθέσει ο πιλότος.
0: Πόσο ελληνικό.
1: Ακολούθησε έρευνα και στη συνέχεια ποινική διερεύνηση από την περιφερειακή αστυνομία στην ευρύτερη περιοχή του Ρόντο, σου λέει. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η άδεια που παρουσίαζε ήταν πλαστή.
0: Νάτα.
1: Και στις αρχές Ιουνίου απήγγειλαν σε βάρος του 7 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και τις απάτες και προστογράφηση σε γράφο.
0: Ορίστε.
1: Είναι σαν ένας γιατρός, λέει, να έχει άδεια γενικού γιατρού, αλλά να πραγματοποιεί επεμβάσεις εγκεφάλου. Γίνεται? Δεν γίνεται.
0: Καλά, και εμείς είχαμε, αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, κυβερνητικό στέλεχος που είχε από το πανεπιστήμιο που δεν υπήρχε
1: πτυχίο.
0: Πτυχίο και τα λοιπά.
1: Έχεις δίκιο. Μα γι' αυτό σου είπα εγώ ότι συνέβη στον Καναδά ένα πολύ ελληνικό εφανόμενο.
0: Αυτό δεν κάτι. Και είχε πάρει και θέση ειδικού επιστήμονα χωρίς πτυχίο. Ξεχάσαμε το θέμα αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ωραία. Και πληρωνόταν σαν ειδικός επιστήμονας. Πολύ καλό γι' αυτό. Εδώ ο άλλος πληρώνεται σαν πιλότος. Επίσης πάρα πολύ καλό και αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι αυτός έπαιρνε καθημερινά ζωή στο λαιμό του. Σου λέω 900 πτήσεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό. Πόσο ελληνικά όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Αναγνωρίζουμε την Ελλάδα. Μήπως ήταν η καταγωγή του ανθρώπου είχε κάποιες ρίζες από
1: δεν
0: εδώ.
1: Δεν ξέρω, αλλά αν δεν είχε καταγωγή, θα είχαν αυτοί που τον προσλάβανε. Σίγουρα.
2: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι και για το Power Play της εβδομάδας που θα ακούσουμε μία ακόμη φορά. Αφού ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας, που μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Μιχάλης και Εβίτα.
5: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
7: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Upside Down, λοιπόν, εδώ είμαστε σε μια πολύ ωραία διασκευή έτσι στο σήμερα, στο 2026. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Να θυμίσουμε το μεσημέρι στις 2 θα έρθει στον Κις η Ειρήνη Παπαδάκη, η οποία και σήμερα θα μας παρουσιάσει νέες επιτυχίες. Νέα κομμάτια κατά τις 3 όπου θα γίνουν επιτυχία το επόμενο προσεχές διάστημα και φυσικά θα τα αγαπήσουμε όπως αγαπάμε ήδη αυτά που παίζουν. Ήρθε τη Δευτέρα η Μαρία μας.
1: Μας παρουσίασε το top 10 του Kiss 61 με το οποίο θα κλείσουμε και σήμερα. Η Μαρία μας θα έρθει ξανά αύριο και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ιρλανδία.
0: Έτσι, ακριβώς με το top 10 του Kiss θα σας αποχαιρετήσουμε από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Νούμερο 10. See?

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Ηλεκτρονέτ, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
13: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
14: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
15: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
17: 6-7, ακούει κανείς.
18: Όλα αλλάζουν.
19: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
20: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Let the games
3: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις. 10...

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πιτσουλάκης.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
11: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
12: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
13: Σι. Τι να είναι το CNC?
14: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
4: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
5: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
6: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
7: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
8: Καμπρέ μου.
9: Πεθερούλη μου.
10: Μπαμπά.
7: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
11: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
12: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
12: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
14: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
12: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
14: Και φαγητό, σέρβις.
12: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
15: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
12: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
16: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
7: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Kiss New Music.
11: Αυτή την εβδομάδα, Marie Froes, Colombina. Gabriel, Paco Amoroso και Sting, Hasta Jesús.

Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
4: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Πέμπτη.
9: Όλες οι επιτυχίες
10: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
9: Κις 961.
8: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους όσους και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
9: Κις 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Okay, to turn the lights off εδώ στον Kiss. Ωστόσο, νέοι ορίζοντες ανοίγουν για τις οικογενειακές διακοπές. Καθώς φέτος για τη Μινώ Online σε διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιοταχή με επιστροφή, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Ακού σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Λοιπόν, η πολυβραβευμένη Ariana Grande έρχεται με νέο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει το 8ο στούντιο άλμπουμ της στις 31 Ιουλίου. Ωστόσο, εμείς έχουμε τον προάγγελο, το single το οποίο θα προωθήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ. Ήταν το Hate That I Made You Love Me και το ακούσατε πρώτοι εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Λοιπόν, Dave, rain dance, ωστόσο πλέον η βροχή είναι ένα πάρα πολύ μακρινό ενδεχόμενο. Έχουμε ήδη μπει στο καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και τον ίσως beach bar restaurant στα μάλια μας περιμένει. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και πολύ όμορφο και νόστιμο φαγητό στο πιο ήσυχο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Thriller, Dream of You από τις αρχές του 2000. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61 όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

0: Παπαούτσε εδώ στον Kiss, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται φυσικά στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε σε ποια θέση θα βρεθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτό θα μας το παρουσιάσει η Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία περιμένουμε και αύριο Παρασκευή, έρχεται στις 4 για να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ιρλανδία.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Swim εδώ στον Kiss και βεβαίως εμείς απολαμβάνουμε τις βουτιές μας στο Nissos Beach Bar Restaurant, ο καλοκαιρινός παράδεισος που μας περιμένει ακριβώς μπροστά στην θάλασσα. Ένα προσεγμένο beach bar σε boho style, ένα πολύ όμορφο εστιατόριο με πεντανόστιμο φαγητό για να γευματίσετε με τους φίλους και την παρέα σας. Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του Παρελιακού Μαλίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657, και διαδικτυακά μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο nissosbeach.gr.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more,
5: worry less.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και?
0: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

New Religion εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Λοιπόν, εδώ στον ΚΙΣ μαζί μας και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση και για κάθε βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: ΚΙΣ 961.

0: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Ορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Επιστροφή εδώ στον Άκης, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα 5.
8: Όλες οι επιτυχίες
9: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
8: Kiss 961.

0: Κωνσταντίνε εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και κάθε εκδήλωση, για γάμο, βάφτιση, πάρτι και συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στο Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Λοιπόν, με Boulevard of Broken Dreams σας αφήνουμε σήμερα Πέμπτη από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις δύο ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Honda Center.

0: Δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει χίλια άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 3236 99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Kiss, 10 στη σειρά. Go
0: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss, 961. Είναι το Ηράκλειο.

Kiss New Music. Αυτή την εβδομάδα, Marie Froes, Colombina. Gabriel, Paco Amoroso και Sting, Hasta Jesús.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Kygo, Heaven on Your Mind. On your mind. Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Let the games begin.
1: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
5: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
6: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
7: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
8: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
9: Γαμπρέ μου.
10: Πεθερούλη μου.
11: Μπαμπά.
8: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
15: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις

Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30%

0: τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
0: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
0: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12x250ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Let the games begin.
4: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
10: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
11: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος Στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι.

0: αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Kiss. 10 στη σειρά. Go
3: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss New Music. Αυτήν την εβδομάδα, Μαρή Φρόες, Κολομπίνα. Γκαμπριέλ, Πάκο Αμορόσο και Sting. Χάστα Χεσού.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Kygo, Heaven on Your Mind. Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
5: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
0: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Kiss 961. New

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και?
3: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Μίτσο. Τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
10: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
11: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Autodask.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Autodask, Ελενίτσα μου. Autodask, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Autodask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go
12: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
2: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης, Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
8: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
9: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus, the biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στις

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Kiss New Music.
2: Αυτήν την εβδομάδα, Marie Froes, Columbina. Gabriel, Paco Amoroso και Sting. Hasta Jesús.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Kygo, Heaven On Your Mind. Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Disco X on my

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 91.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61.
1: Νούμερο 10. See?

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Σε παραλίες,
3: πισίνες, απλώστες,
0: βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961. Kiss 961. Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Αι αλέγους, αι αλέγους, αι αλέγους.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.